μου άκουσα, θυμούθηκα στο τίτλο. Όπλε θέλω και να θεωγέρα, στο τίτλο. Pero tiene ωραίο καίρ και για Μέχικο. Και για θεωγέρα Μέχικο, αθέν.